0: αλήθεια.
1: Ράδιο 1. Βέτς ντόμπρε γλάνσπε. Η πολίτια γεσου σε λείψε.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting. No fighting.